0: στο Regional Road, ζεύω τσι να χάτ και με κίνητη τρελα λέει τραμοντάνα, γιονίζε λέει νοψινάρ. Ταλ παγίς, ταλ μαντουάρα φετουάτη τον κάρμ, ρεχελ bypass, κρίσεις δεύτερα σε είναι κόλ. Μαρ σαχαμρούν bypass, ήταν λέει τραφικού. Αουί τραφικού κβίρ λίπτα μίντρε αρδάλα, ο είπα υπερσίστης αλίστες μαρ σαχαμρούν bypass, λίστες σιτουάτιον είναι κόλ Τζοζάμπα Road, αλίσσα, είπτα μίντρε αιντουί λί μίν Kordi, jek s-sevda tħallu għatriħal ormi jider li traffiku uwa għawi u koll f'dawn il-momenti anka naħatta triq il-mostek u koll triq ta' zejfa. Tiltaq miktar batilna 99-0089. Laqqas tisaltaq miktar kullimkien emmi traffiku kullimkien bonġu.
1: 897 Bay Breakfast. With Jamie, Laura and Wayne. And BOV. Visit bov.com/interested.

0: να full clubs που αλήθεια σε ροβέρα θα είπε Josh Baker ο Poppy Bascom the cat my place ο Bay αθλήτα φελόδουν στα ονάιδομ σώμαρες η λαιλόφ σενάρισα όρση ετώτελ μινούτι εν τεπιστε αυδάσε a lunch break ο κόλ τεπιζάσε ζόμνο κομπανία σας σιάμε να ονοφτιόρ δοσία γδίδα αντε l'Olivia Dean ο όνκε ετσίρι ο όνκε νετσέκε αυτ τέμπ και βίνκουν με την φία
1: 897 Bay
2: Lighting for every room, kitchen, bathroom, living, bedroom, outdoors, the right fitting and bulb for each. Book a free consultation and our experts will take you through it. AJ Electric MRehel, ajelectric.com.mt. New at Lindex. Discover the stunning autumn-winter collection. Effortless style, cozy layers and must-have looks for the season. Visit Lindex Bay Street Level Zero or shop on lindex.mt. Lindex, new season, new style. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
4: Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
0: Nisoħu għalissa f'tem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħagġa l-kumplement tal-ġurnata, bieċans li jissaħab dik il-naqra zaħira li zjettar t-lum, pero ġenerali għandu jkun tem bellezza. Infatti, l-ola waħda l-lum, ser titla l-madwar 27 gradu tinżel għal 16 il-lejla biss.
4: You're listening to Jake Kashkiri. Yeah,
1: 10 till 1.
4: With Miracle Foods, where great quality meets great value.